φάση. Κάω τσίγρα, κάω τσίγρα, κάω τσίγρα. Όμως πρέκρα σε δέτσικο θα μου κούτου σόβε. Σε βέλη και σμίζει με ιστρουμέντο ζωή σε δάγκο. Άμα δάγκο.